Να βυρουμίσει σανιά, τα εμάνω του σε τραγιαλό. Νόγκο πιμιστά τσιλό, έω κοντινά.